0: Ελή, τρε.
1: Καλά, το έκαμε χέτ.
0: Τα όφελα.
1: Έχει βέλα στο χώρο.
0: Μγάτια βάκα.
1: Με χώσω γαπηλάου.
0: Χωτσόμι, ναι.
1: Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Χωτσόμι, ναι. Κουπασάω και μη και τσουτλεύω σε πιβάμβανα. Κόνα και φάτι να έγκει και τέτοιο άνε. Ο καλά νέμα. Με ένα λεζανά μάλλη που τα τουζάνε. Ο καλά στεβαζάν τη τιμά σε μένε. Καθώ να λεβά εγώ ήταν να βάνε βάλε φούμε με πιλάμε τη τσαβά.
0: Για ο εφελέ.
1: Βαβάν τη λαζά τίμα. Ω. Κι σε κυλόχω και κένα και σε για κένα. Μουανά και να λύσει κόλου σε κατάν τη τιμά σε μένα καπελού ω θεάει. Ούτε λίγο μα τι λύσουμε να με ζωφού εμένε. Καμώ να κάνω μια κουάνε. Ο χατάλι να με λέει αν τα τεμάς μείνω να χωνα πάλι να μπουκα είναι.

0: Ήρθα σαν με τα τσίγανα. Δεν είναι καλό που ανάρεσε. Μόμο το αλλιώ δεν αρέσει.
1: Μου τσάσε τι να βάλω. Αχάι, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή
0: άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω
1: ή άλλω, ούτω ή
0: ke mo go ithuta ka yena gona mo
1: ke me baba ha bona ke motho a gona go ikemela ha ka tsebedi
0: ei wa ngwa a ga se tsara ona ke ja go
1: ikile ke tlhale mono mono
0: a ke tlhale mono mono tate re dule fatshe se se isane
1: o ma mere mabaka
0: a ntla wa
1: u ke lo gana motho no tswa tsetle mabaka na
0: Hey, yabo, kutla tsebella ka yo na motho wa tshetle ya ka ba ha tshetle. Ha wena o ntjontse go bea ha o ntjore ke.
1: Wa, ke mana mo ke tsa metete su.
0: Ah, tsho u kwa re tla eta bo masantu ba. Ke ne ya tla ka le nya tla ke se se fa ja bo go.
1: Thank you, Buen Saka.
0: A re le bo we.